0: Κοντά ήδηνουνε. Μπορεί να όγει το καν, αίρι, σινά. Μα να τάγλα κοντού μπου. Σω αίσι μπέν, σιδε λέιρε. Καραμ με το καν, ούρι ζάνουνε. Μοπάλ γι το καν, γι μοπάλ γι το καν. Μα τα, καραμ μου ούρι ζάνουνε.
1: Α, σιδε λέει, λίπε, σιμπού. Ai khoi lai kai gi tamo kumar du natra ne kari no ma na thiri basi bo tamo tamo
0: hai ma bueno nang ni ne ni thiri sin sa ge
1: ho
0: ho tamo no na thim na swai de nang ni mobile dukan hang bani na tang la pa ta thire ni ne
1: ho hai tamo si gi dukan chine tamo
0: o si wa ga ai ju no ngon de gi handset am to lai gi ne la i min he
1: adu tamo som de lengsin biro
0: ya ya ya
1: si har si de ekta phambi
0: ya ya ya
1: ꯍꯦꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯒꯦ?
0: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯏꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔ ꯇꯥꯃꯣ
0: ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯣꯏ ꯆꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤ
0: ꯅꯥꯀꯣꯟ ꯍꯤꯁꯤ ꯐꯧ ꯐꯖꯩꯅꯤꯍꯦ
1: ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ
0: ꯃꯃꯟꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ
1: ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤꯗ
0: ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ
1: ꯑꯗꯣ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯂꯒꯦ
0: ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯣꯝ ꯂꯩꯒꯦꯅꯦ ꯐꯣꯟ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯇ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯕꯥꯠꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯔꯣꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯌꯦꯡꯒꯦ
3: ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯁꯤꯕꯣ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯁꯤꯗꯤ
2: ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯂꯣ
0: ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯂꯥꯡꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ
2: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯔꯣ
0: ꯑꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ ꯕꯥꯠꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯌꯧꯗꯤ ꯏꯔꯨꯖꯕꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ
3: ꯍꯩꯃꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯤ ꯋꯥꯒꯝꯇ ꯉꯥꯡꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯩꯃꯥ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯖꯥ ꯖꯥ ꯅꯤ
0: ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯅꯣ
3: ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯨꯔꯁꯨ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯦꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯣꯜ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥꯜꯂꯦ
0: ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤꯗ
3: ꯑꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯇꯦꯕꯜ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒꯦ
0: ꯏꯪꯏꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯤꯂꯤ ꯁꯤꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯠꯂꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯖꯥꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤꯖꯥꯠꯅꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎꯕ ꯍꯥꯎꯅꯤꯅꯦ ꯑꯦ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯀꯪꯕ ꯊꯣꯡꯕꯅꯤꯅꯦ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯑꯁꯤꯁ ꯉꯥ ꯇꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯎꯔꯅꯤꯗ